0: Radio.
1: Wow, oh. Ο πίσεν δεν αστάσου, α. Τα γεώδε. Κομπλέτο καθέλα. Για γιο γάνστα.
2: Μάμι, ο